0: Εγώ εδώ του.
1: Είβα μιλού τσεου τσένι, λέει τσουλάι, τσασίφα, ουαγουα τσάντσο μουσίκα. Είλε τι βάγω λέει, ουαλί λε τσόι φωγιά τσόλα τσό τελεφά, ουαγουα ρουέγα τσούτσο με φίβα άλλο φίλημα. Όλε τι φωγιά σου λούα λεβαία σου με λεμούλι, όλε τι μασίνο ακούσω. Επέ ο να τσάντσο γενέα. Ουα ειν λόγω κόγγιορ γίβα γιά σου. Τσάντσο γιά εννοφόλφα. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε,